βαπισκόν ρούπα κάτσουν Ισπανικό. Η μαμάντα τη κυσπίτσι Χεσού Κρίστου κα σούγκο τη γράσανιν, η μαμάντα. Καϊσίνα αχτιτού τα μάρι, καϊχεντικούνα κατσαρίρκα. Κάνκα, ατσκατάμι τσαρίνι, άζι μάρι τσαργιε κάνει. Νιούκα πάχκα η μαμάνα Ιζάνσου Νικονγκίμη. Ασταουάν πισκάνκα, ζακινάιαχ, ουάχτσα, νιάου υψημάνα ρίκο, ζούτσου ζαμαρικάνγκι. Τσαϊτακα μάνα μάρι για τσαγγίτσου νίγμη, Χεσού Κρίστο ζεμάσπα. Και εκείν πει νιούκα πει, τσαϊσίνα αχτιτού τα τσαριτοκούντσι χουιάσκα ουιεχκόνα. Νιούκα νιά άζι κρυχκάνι, μανάτσου για τσάγγι νιούκα άζι κασκάτα, αλλά βαρίσουν νίντσι. Μανάτσου κάνκα για τσάγγι νιούκα πει κασκάτα, νιρίντσι. Ατσκατά τσάρι κάνει, νιά όνει κρυχκάνι, ήγλισια πει πούσα κασκάνι, για τσάτσι κασκάνι, τσαϊλάια νιτού κούντσι. Ατσκακούνα, γιουέντσι τσάρι κούνα κασκάτα, σπιριτουάλ πε μα πανιά, για τσακούνα κασκάτα. Συνάψε ζικούντσι, νιούκεντσι χα ουάχτσα, ημάτα μανατσάρι, ζακινάια. Νιάου ύψη μάνα ρίκο, ζουτσού ζακούνα κάσκατα μάνα ειντινίντσι, μάνα ρίχθιριντσι, εσπιριτουάλ πάρτι πεζιμάσπα. Ασταουάν πισκίκι νιούκα, Κρίστο Χεσούς παγ μανχουτσουιάνα, Κρίστο Χεσούς παγ εχέμπλο τα ζικούνα. Φιλιππένσις καπίτουλο 2 βέρσο 5 πιζικουί του κούντσι, κισπίτσι Χεσού Κρίστο, Διος κάσκα χάουαπις, πάει καμάνα νίρκα, νιούκακα, Διος μη κάνει, νιούκατάκα σερβίνα μη καγγίζει, νιούκακα, μαντάνα παγ μισαμουρκάνει, μάνα τσαϊτα νίρκα. Κισπίτσι Χεσού Κρίστο κα ομίζα ρίρκα. Τσαϊσίνα ζάτι με κίκιν πις νιουκάψι νινα κάντσι, κισπίτσι Χεσούς, η μάτα νιουκάκα μάνα τσαρινίτσου. Τσού σου μάκι μη κάνει. Τσαϊλάια αχτιτούδουν διος πάγμον κουτσουιάσου, η διος νιουκαντζίχτα κισπίτσιγγα αιουδάγγα. Η μασίνα μη σαλμίστα Δαβίδ νίρκα, καϊ ουάχτσα ρούνα, η αδιός τα μανιάχπι, η αδιός τα ζωγάχπικα, διος κα όια ουαρκάμιν Ισπανίκουν διος παξιμί πει. Σινα ζάτι Απόστολ Παύλο πις νίρκα, χωτσάιου ρουνακούνα μάντα ζικούχπικα, νιούκα μη πούντα χωτσάιου ρουνακα κάνει. Ρεξιρίσουν, κουτσάιου, παντάρι ρουνακούνα ουαρμικούνα κασκάτα. Ρεξιρίσουν, νιουκαντζίχα, Χεσού Κρίστο μάντα μείνει στη σκάτα. Χεσού Κρίστο που αγιούδα τα νιουκάντζι μείνει στην σιγού ηχκούνα. Κισπίτσι Χεσού Κρίστο, χουντατσίτσουν νίσπακα, τσουσούγζα μη σαμούνα κάντζι. Μάνα νιουκαντζίχα, νια γιατσαχκάνι, νια νιουκα καγιατσάνι, νιουκα νια κρυχκάνι, νια εξπερίνσε τσαρίνι, μάνα τσαϊ αχτιτούδουν σαμούνα τσουκάντζι. Κρίστο Χεσούς μάντα τσασκίσουν νίσπα, Χεσού Κρίστο μάντα αζικούνα τα τσαρίσουν νίσπακα, σουσούγζα μισά μου να κάντσι. Ουτσίζα ο αβακούνα σίνα. Ουτσίζα ο αβακούνα κα, μάνα ατρίσπα σάμουν κουνάτσο. Ουτσίζα ο αβακούνα κα, μάνα νίντσο νιούκα καϊκάνι, νιούκα καϊ τσαρίνι, νιούκα ια ακούνα κασνα κάντσα, μάνα τσαϊτα νιν κουνάτσο. Τσαϊσίνα ζάτι μη κικίν πι νιούκα πι, κουτσουλιά να κάντσι Χεσού Κρίστο πάγμαν. Η τσαϊμάντα μη ζημάκουν καϊ, κουσίκουνα μάντα ζημάσπα, καϊ βιναβεντουράνσα μάντα ζημασπάκα, τσαϊτα μη νίκον. Τσαϊσίνα αχτιτούδον κίκι νιούκα, χουτσουλιάνα κασκαμάντα, σαμούνα κασκαμάντα Χεσού Κρίστο πάγμαν. Σαν Λούκα καπίτουλο 18, βέρσο 9 μάντα, ουρίμαν ρίκουι του κούντσι. Καϊ πι μη ζημάκουν, κίκι νιούκα γιουριγκάπαχ, ημάτα γιουάντσι σουχτιχούνα μάντα. Σουχτιχούνατα ουακιν πίκα ζακιτσίντσι, νιουκάντσι ζαζικάντσι γιουάντσι γμι. Τσαϊσίνα αχτιτούθουαν καμάνα κοτσουιάνα τσουκάντσι για διο σπάγμαν. Ρικούντσι διο σπαξίμι, καϊτανίν σαν Λούκα καπίτουλο 18, βέρσο 9 μάντα, ουρίμαν. Μάιχαν κούνακα, κασκάτα ρουραχκούνα μη κάντσι γνίσπα, σουχταχκούνατα φινιαχκούνα μη τσαϊπικα κάρκα. Παϊκούνατα για τσατσίνγα πάγμι, καϊ πάρλο τα κάσνα παρλάρκα, Χεσού Κρίστο. Ισκυρούνα μη, διο σπαγουάσι πι διο τα μανιαγκά παγρίρκα. Σουχκα φαρισαίο καϊ σουχκα ημποστο τα χάπιγμι κάρκα. Φαρισαίο κασα ιερίσπαμι, σούγκουζα πικάς να μανιάρκα. Τα ήτα διόζα, νιούκα καμάνα σουχταχκούνα σίνα σούα, μίζεϊ, ουαϊνάιχ κανίτσο. Καϊ ημπουέστο τα χάπη σίνα πισμάνα κανίτσο. Τσαϊμάντα κάντακα πάγινι νίμι. Νιούκακα, σημάνα πι ισκικούτιμι αιωνάνι. Νιούκα ημάζα τσαρίσκα κούνα μαντάπις, πάτσαγμάντα τσούγκα τα μικούνι νιρκάμι. Ασταουάμπις, ημπουέστο τα χάπη ρουνάκα, καρουζάμαν, κουμούζα σαϊασπάμι. Σούγκο πι γουαχταρίσπα, τα ιταλιώσα, νιουκάτα ζακιουαγιάρι, νιουκάκα, χούτσα σάπα μαρικάνι νίρκα. Κανκουνάμαν γουιζανίμι, ημποστού τα χάπη γρουνάραγμι, ουασιμάνκα ήμα χούτσα τσίνα ήζαχ τίγραρκα, καϊσοκταράγμι διόσκα μάνα ουιάρκα. Πίπη, χατούν μικάνι νύχτακα, πίγκα τσισκά μικάνγα, πίπη μάνα χάτουν το κούσκα τάκα, χάτουν νισκά μικάνγα νίρκα. Η μασίνα τη ρικούντσι ξούχτα κουνάτα, η μασίνα κασκάτα τη κίκι νιούκα ιουάντσι. San Marcos capítulo 10, verso 17 manta 22 camapish, nyukanchigman ricuchin, mana religiosos kunaza kanakas kamanta. Hasta wampish, Jesucristo picharidana kaskata ricuchikun yachachikun. San Marcos capítulo 10, parlakun, achkata charich musuman.

Μια γουάρμι σουχτούτα, μάνα δόρμιν νίσπα. Μάνα τάξαν νίσπα, μάνα γιάνουν νίσπα. Η ματσάρι γουάνιου κόνη, σε πιτωγο κόνη, σοκταν μοστάτα χάπη κόνη, κοβάρδες. Νίσου γουάρμι μου τσούρα σινάτα, μάνα πουδίκο, βάζα ποδέρ κονσεγίρτε ότρα, κοβάρδες. Γουάρμι κουνάπης, κόσα μάνα τσούρα τσινίσπα, κόσα μάνα χωριά νίσπα, η ματσάρι πανάδερον ρικόνε, λέτσερον ρικόνε, βρόκολε στα ράντι γάμον ρικόνε. Κοβάρδες. Πούσα κονάπης, κόρο κονάπης, γουαγουαλιάδο, ρεβέλτες, σεντεμεντέρος. Μάνα είμα τανίπα, μάνα σημιζοξίπα. Νιανίτα είμα νίσπα, μάνα ούτκα ενσάιο μαν σαμόγγι. Νιανίτα κα άζιτσο, δεβοσιόν τσο κοτιτσίγκα. Ay, ñukaka, ocupado canica, trabajo tacharinica, al cabo cancona, zochogona, pobregona. Wow. Ya, ñukami piña chicoscani, cancona tamapa ya chicoscani, jota chicoscani, ya mana samos hacho, mana cantas hacho, Himalaya, pis, campaña pasanga cama, aguantasa, cobardes. Πούσας κονάπης, χάρι κονάπης, γουάκι κονάπης. Μάνα κάδω να κόσπα, πούσας πόρα, εντομίδο, ρεβέλτε, ρεσεντίδο, γουαγουαλιάσκας. Κοβάρδες. Πούσας τοκούνα ώρας, πούσας το ταχαπίνα ώρας, νιαουπάμουν πασάνα ώρας, σαλιαρίνα, ρικουρίνα ώρας κα, ατοχάδο, ρικουρίδος. Τραβαχάνα ώρας, όφρινα ώρα, μάκητα τσουράνα ώρας κα. Μάι πιπισάρι. Ponzota al revés, monchura, tocos caporijona. Cobardes. Wow. Aplauda al Señor en esta noche. Primera vez que estoy predicando mejor. Para ellos. Maipi ima sinjillata rimajpi. Pastor maipi ka sinjillata corregin. Te exhorta, te corrige. Rebeldes, entomedos. Mana uya sunicona, mana kados sunicona. Guaguayados, intocables. Ellos son cobardes. Chasna genticona, chay carácter tacharicunaca. Dios pachimipi, nisca sinaca, no entrará al reino de los cielos. Serán echados, serán hollados al lago que arde con fuego y azufre, dice la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores en esta noche. Wow. Pero más los hijos de Dios, más los obedientes, más los que aman al Señor, más que los que vencieren, heredarán todas las cosas, y yo seré su Dios, y Él será mi hijo. Nunca jamás ama actitud inamienable, actitud de cobardía, actitud de bajeza, taca, ama nunca charingui. Número dos, incrédulos. Hawasimika Cristo Cosca. Hawapurika Biblia apactokoska. Hermano, hermana, ñañita, toriko, nictokoska, incrédulos. Pero ya que same horas, problemas same horas, ungui same horas. Vela a estasca, desagua a estasca, porejona, incrédulos. Katuna puesto yojona, local yojona, incrédulos. Azúcar tacitaco, agua bendita un fichaco, marco un fichaco, Santa María un fichaco, ruda un fichaco, incrédulos. Los incrédulos, dice la palabra del Señor, serán echados al lago de fuego donde arde con azufre. Carro y octocos cagona. Carro pips de imatar irradora de caballo, imachaita. Soldas pa porijona, incrédulos. Se volan, se palan, capis, uchilla, muñecos, zapatos, huarcos, caporijona. Aretedocona. Jaricas, babs, jaricae, guarmi,